Ρίμινα χαμάσει, ορμάσει, λαχταμάσει, αλλιμπούτσε, κατσιντούκου, χάνκουναμπαχ, άμα σούα, άμα λιούλια, άμα χέλια. Κούνα ξέντσε, χάνει πάνε, κινσέτσουν, κινσέτσουν, κινσέτσουν, κουναμπούντσε, καϊσκετσουν, καϊσκονιόπούντσε, καϊ Αγούστο, κιλιαμάντα, καϊσκε βαράγγα, ισκετσουν, κα σοτέο βάτα. Κιλιαμάντα, χάνκουνα καμάν, τσέρι μου σαπούνι, καϊβάρα, σιμι, βάρα, κομμουνικασιόν, προγράμμα, σουτ ή αϊ, σιουνίσκα, ουαοκεμάσει, ιαβαρμάσει, λιαχταμάσει.